0: Πέρασε είναι δύο, ζαλατανά. Hey. Oh my book.
1: Radio Key, σλίζε ποτοκούσο.